Για μη πρεζίλιο του στο με παραστή. Αυτό κριτένα. Ναι, κι ό,τι ζαμποράβει την νίκαντα.